0: Μα είχε στάω κουτάνι τα χεβρά τη απειρνέ καμα για να πει αρούν τα σαπίνι τα κανίρου για κεπαγίνα σχιτσάρα σα δύο να κάνουν κατ' ούχα πχάσει. Σχιαστή κουλιά και για εγγρασία λέει να έρθει τα ούκα να κάνουν ψαρά τα τάπαν.
1: Μπερβίνα πασίνια ούκα χα καπέσι παμαράν χέτσα από κασίνι ουσερα κυπίτσου και εγώ μαρκάν χάικα ίσα Σαν Φρανσίσκο χάλιου ούξα το κύρα. Εμπρίσας πριβάδας που πένει καούχη και μάνχα γένα τας ύπχες εσάου τα ταλκάλου μουνισιπάλ που πάχαρ σου αϊκαράκι ανίου αρρεκούσος μουνισιπάλης. Ούκα να κάνει σαραία τακτσίτη, χανίου κολκασί το χουτική τη σίγουα τα ταλκάλου που πάχα. Καΐσα Σαν Φρανσίσκο χάλιου καρούχη και αποκασίνη σε ρακυπή ήχου τύρι 15 δι Χούλιο αλλού καμάτου αρσου αϊκαράκι ούκαν πήρουσα σε ρακυούχη τσάχα άκα κουρατέχνια μας κόλουκα το κρίτα εμπρίστας πριβάδας που πάνε καούξα το κρίτα για να ψήφανε σε σώσο αϊκαράκι αλκάλτε δε λαπάσες αρδοκουάλου πάω καμάτου αρσου αϊκαράκι αυτορίδα του πάχ σε ρακυούχη τσάχα καπάς πα εβέντο κάμεσα αϊκαράκι σε πάς πα ρεκούρσος άκα χα γοβιένου μονισίπα λούξα το κρίνχα πιστατάου. Κόρκε η τούχα, το κοιτάει να κατάξει το κάνει να πτασίπχε, εμπρίσα πριβάδα που πάνε κάουα στα σαουά, αρρωσούα για πχαρακή η μαρκατσιρινάκα. Γκοβιένο μουνισιπάλ de la Paz, ούξε το κέν, χασερακή πύχη τσάχα, ακαπέσπα το κόνια τάκι βερμπέινα, χάλιου καστίχη λάκτυλα κανάκα, έκαμσα πχαρακή σε ρακή ούχη τσάχα, εμπρίσα χάλιου κανακάου για να πτασί νοιά, πρεπέσπα ημπερσόνου κάμπι, αλλού καμάτα, κάμπουν τσάου, τχάνια πατάκι σε σαουτα τα αλκάλι που παχαρσούα ιερακή. Ο καμπύρουσα σε ρακή ούχη τσάχανη απούνι ο αβερβένα αουστέρα χάλιου καμσα πχάνθενη τσά ούτχιν της απούν τσάβης κουνασά καου καί ουακιστήν ουκακίνε ου χάλιου καμ ουακτ ετάνι ούσα σαός απχαρακίν ου πανακάχα ο καμπύρουσα μαϊ μαϊ εμπρέσας ου πανακά ου χιαμάνχα τσικάντια σιν χαπχαρακί σιπί ακαπάς παπούν τσάβην που καματά τσικάντια νιατάκι χάλιου καμπύρουσα χιτσάχα εσενάριο ούτχι εκυπαμιέντο κας ούτχι οργανισασιόν κας ούτχι κατουκάρ χαρού τσάχου καμ ουακτ ετάσα σαός αυσουαϊκράκι ου καμπύρουσα μαϊ μαϊ αλιάνσας χάλιου κανακά σαλουρόια τεράκι σε ρεκυπή που είχαμε την reactivación económica σε δάδε λαπάσου ξετοκέν χαούτ και μια πατακή. Για χέπε να κάχω αλλού που είναι ξετοκέν χαρσό για πχαρά και εξαλκάλτη βανάριο που είχε ρεκυπή και τσάχα. Ανίου πλάστα Σαν Φρανσίσκο ξετοκέν ουακής κασπάτ τη βόλχα μαρκά και να ξετοκέν χαστά το κοπχανιά παου κάμα συν τη βόλχα χάνου κατου κόμαν κάνει χαμα χαουίρο χαίσαρε ρακτσίχα αλλού κάνα κάσου νιάκι πατά πανσασίνα. Ο καμπερούς τεταλκάλτη που πάχα καμσό η κερακίσα και μισετούγκα πέσχα μέτρο σε εμποβεδάδο χαλού καμάτσα χαία. Ο καμπερούς ανεωτική τη ρέσγο σε στρούπη. Ο καμπερούς σερακίου χιτσάχα hasta acá pach papá chan jauca na cajo uñaki pata o siwa y atja tatana campi y jupana caja soya pchi lura si escas pa was kin axasina tata alcalde municipal soya era kim ficha acá pach pa verben a coja po casini guapaja y puta kim sa wil sta cama 16 de julio urocam kama ya janta tipuninilla ayukamu a soya pjara ki ukan pirustun ka sohta grupos nacionales ayukpana ka ukan kapjani escenario kastipu si tunka metros ayukach atzipi guatalaya rusti tunka metros ayukamarakini usasabas aquí hacha pantalla gigante si uca gesto al hacha pero que se toquen hapcat at halu kamani usiwa utkani operativos de seguridad halu kamarzu ayu policía guardia municipal oxengena campes como tu etapa voy a parar chem tena campo tenya un chiki un jawija hakat utkani pataki tena kasu sangapani u campirus hacer aquí uchacham hasta tanta ya se para que no usiwa asociaciones de comerciantes halu panakaja u kamata hichaja Churaña taki kaukan supenakajal jasipjan halukamata han conflicto supenakut jaskaña pataki hasta pasir maranakakun huparak puras chaptap halukamaki upsatokan maininakakan al jasimonaraki maininakastiukamarak halukam katichasta kiniru upsatokan akajuratan isi ukajal jasipjan pataki tatarkal municipal pasaraki ukampirus reactivación económica ukajrup itausiwa ni ejepeskatun kaurunakaja takimpis antata ukampirus ajist ajistu kamajkatasirakchen jasere de gobierno y chajukat kutiteña teki ukamwa kieta sasao arsua y ebhera kiman pechilina gaukamasti hilat kila kanaka verbena paseña 2026 pokasini ujichaja empresas privadas upanakan yana atajisa 15 de julio ukawa kalyantani hilat kila kanaka pahaip uru tukuyan iwa 16 de julio 3 de la mañana siu alukau tukuyan sasawa ia tiap hilat kuyak ukamakiwa ia tibenakaja utkaraki oruro barkar kutanyan mayakutim hilata jose
0: Ukamawa Kuyaka, Chakluran Tanyataki, Kaukenteja Katasi Hilata Pablo Calizaya, Hilata Arunta Sisana Kunaya Tiwenakasa, Askermapan.
2: Askermakipan Hilata Ose, Askermakipan Radio Sirinaka, Yatiwenakam Sarta Payani, Akatokenja todavía Kuchamani Kataska Kiraktan, Kunateja, Pichuroto Guika Kiraki, Encuentro, Acá de Estudios de los Misioneros Oblatos de Bolivia, yo cama que pansti yo cato que no am a muy que pete que la quina señal neira cata escuela toquecha tema de las constituciones las normas de las misioneros oblatos de María muy pulado con ellas que la quina neira cato roste yo caro tema de vocaciones vocaciones en la misión ucaracaujate que la quina yo caro tema de Nicodemo señal Biblia que crea aquí conversión y cambio, transformación de un personaje con la teja Ernakaña Pataki, Dios Aukinaro Parjama y Huachana Campe, por el Campe, Pisin Sernaje de Campe, Ernakaña Ukawa, Amuita Tequiraquinja, Yok Satokenja. Yok Harofte, Ukanja Utegiraki Ukolasa, ma encíclica, ma isca libro, Ukasotista, Tawa de Alexis, Ukamzacina, Caja, Dios Aukir Munañani, por el Nactoque, Ukamzakiraquipi, Ukatua. Unita te queda aquí en acá estudio Ucato Kenste Radio Sidinac. Te pisa caja, doctora Bernardetti, está o caja de Bastilla Tichiria con Iglesia Católica, Oxitogena,

Ασκρού πανάια πάσπα ορούρο Μπολίβια ουρακένα χακ ακούρι το κενακάνα Αρούν τα σισάνα χανέτε από κισάτα γιοκαπάτα κολιάνα χαγιού το καμακυράκι Μαρία χατσάτα ηγασάτα αμτάσι πχάσνα αμτάσι πχανιάνι Χουπανακάρο βάλι χατσάτα γιουπάιστ απχανιάνι Για καούρο λόχτια πχέστου κατπί πάις απχανιάνι Pari munas kawiyare kuna hinamanta kuskachasca que sancha kai chaskachao punchai pi alim punchai oruro Bolivia alim punchai munas kawiyare kuna. Watek manta kuskanya que sancha pio 12 necta kai chaskachao punchai pi chunga punchai kuna kurai kapsastincha grachoko kilamanta. Tinkus kaspata haputa tanchegmanta churigmanta espiritu santo kagmanta genallata mamita maria manta yuyarikuna paikunata maihatungmanta yupaicharina kachun genallata pachichana kachun